Τέρι που να πρωτοπατήσει σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως.

στο σύμπαν περιέχεται το κάθε τι. Ο ήλιος, η σελήνη, οι ωκεάνοι της γης. Γύρω από τον ήλιο περιστρέφονται οι πλανήτες. Υφέρονται στα ονόματα αρχαίων θεών. Το σύμπαν περιέχει τους γαλαξίες και τους κομήτες. Οχρούς αστέρες νετρονίων και τα νεφελώματα. Λάμψεις ακανόνιστες φωτίζουν τις γωνιές του σύμπαντος. Άγνωστα σωματίδια διαπερνούν την έκτασή του. Και το φως των άστρων φτάνει σε μας ύστερα από εκατομμύρια χρόνια. Όταν το άστρο μπορεί να έχει κιόλας σβήσει η εκραγή. Εμείς ανυποψίαστοι παρατηρούμε το παρελθόν του. Το σύμπαν περιέχει εσένα και εμένα. Και λέξεις όπως αγάπη της απουσίας. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν έχουν πολύ σημασία. Βιογραφία είναι ό,τι γίνεται μέσα μας. Και ό,τι γίνεται μέσα μας δεν εκφράζεται με τη γλώσσα.

a μέρα. Εκείνη η ρογμή που κουβαλούσε, πληγή που έβραζε, σιωπή που εμοραγούσε, θα τον θρυμάσαι.